0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 89 Rainbow.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Μια μεγάλη, μια τεράστια καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι 7 η ώρα και 7 με 11, Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος για τον μήνα Ιούλιο, παρεούλα. 4 ώρες θα τα κάνουμε όλα. Θα ενημερωθούμε, θα επικοινωνήσουμε, θα διασκεδάσουμε, θα ακούσουμε μουσική, θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα μου στείλετε φωτογραφίες και φυσικά εγώ θα τις δεχτώ και θα γίνω ένα κομμάτι της ζωής σας. Όπως συμβαίνει σε καθημερινή βάση, εδώ στον 89 Rainbow.

Ένα τραγούδι, τραγάδι. Άμα ξεκινάς έτσι, καταλαβαίνεις πως θα πάει και συνέχεια. Γλώσσεψα την πέρδε μου, κυρίες και κύριοι. Ένα τραγούδι υπέροχο, Human από Rock and Bone Man. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Ξεκινώντας από το φίλο τον Αντώνη, περνώντας τον Γιώργο τη Βάσο και τον Αποστόλη στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Ηλία του Γούσιο, τον καλό μου το φίλο, τον Γιάννη επίσης. Καλημέρα στον Νεκτάριο, τον Τόλι από Εύρω μεριά. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία, τη Μαρία την Παυλίδου. Καλημέρα τον Δημήτρη από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά εκεί στην αστυνομική διεύθυνση. Καλημέρα στον Νίκο από Φλόρινα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Τζίμι εδώ πέρα που έχει, μου έχει στείλει. Για να δω τι μου έχει στείλει. Να σου και ο Δημήτρης από Λαγκαδά μου έστειλε και αυτός την καλημέρα του. Επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-8080-89. Αυτό είναι το Viber. Αν θέλετε όμως να επικοινωνήσετε στο Facebook και στο Instagram, θα σας χαλάσω την καρδιά. Όπου θέλετε εσείς. Έχουμε 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Θα φτάσει τους 34 με αίθριο καιρό. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν ούτε λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Και κάπως έτσι όμορφα και ωραία, με ένα αποφοράκι βορειοανατολικό και 56% σχετική υγρασία, ξεκινάει η μέρα μας φυσικά με Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.

Μητσοτάκη, ο Al Wilson. The Snake. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σοφοκλή. Το πετυχαίνω τώρα Τσεχία. Είπαμε, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Χιλιάδες χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να καθίσει. Πιστεύω και άδεια να πάρει. Θα πηγαίνω, έρχεται σε διάφορους νομούς. Γεια σου, Σοφοκλή μου. Καλημέρα επίσης στον Κοσμά από στον Τουγκάρτη. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στη Μέλπο. Καλημέρα στην Βίκη. Καλημέρα πιον εγώ και στην Άννα Μαρία. Εδώ στην συντροφιά μας. Και σκεφτόμουν το εξής και το έχω συζητήσει έτσι με μερικούς από εσάς και μερικές. Το γεγονός, εγώ τουλάχιστον πώς το νιώθω, όταν πλησιάζει ο Ιούλιος και πηγαίνουμε εκεί στο πρώτο δεκαήμερο, να πάμε και στο πρώτο θέλετε μισό, να φτάσουμε στους 15 Ιουλίου, αρχίζουν σιγά σιγά και οι δυνάμεις με μια γεωμετρική πρόοδο, επειδή έχεις περάσει μια σεζόν ολόκληρη στη δουλειά σου, είτε σαν φοιτητής, είτε γενικότερα ο καθένας, ότι κάνει, έρχεσαι και μένεις από δυνάμεις. Γιατί περιμένεις, έχεις στοχοποιήσει ότι θα πάρεις την άδειά σου εκείνη την περίοδο και ουσιαστικά τι είναι, είναι ξεκούραση. Οπότε όσο πιο πολύ πλησιάζεις, με ένα μαγικό τρόπο, τόσο αυτό απομακρύνεται βέβαια συναισθηματικά, ασχέτως αν χρονολογικά είναι πιο κοντά. Γι' αυτό και χρειάζεται κάποια στιγμή μια βαθιά ανάσα, κλείνεις τα μάτια, δίνεις την τελευταία όθηση και με 89 Rainbow τα καταφέρνεις όλα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: πέρα από τη φωνή του χαρακτηριστική, τις επιτυχίες, τη μουσική που έχει γράψει. Παπούτσια και γυαλιά, μοναδικός. Φοβερή γκάμα. Elton John, I don't go on with you like that. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στη Βενετία. Καλημέρα στη Στέλλα. Συμφωνείτε μαζί μου για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όσο πλησιάζει ο καιρός για την άδεια, με κείμενες αποδυνάμεις. Αλλά είπα, λέει, ναι, το ζητούμενο είναι πως βρίσκεις δύναμη. Εύκολο είναι. Βαθιά αναπνοή και πες αυτό είναι. Τελείωσε τώρα. Πλησιάζουμε. Ας το δούμε θετικά. Καλημέρα και στην αγάπη. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Να δούμε, γιατί όχι. Περιφερειακή οδός είναι, κοιτάξτε να δείτε, μια χαρά είναι. Από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, θα συναντήσετε πρόβλημα μετά τον κόβο της Τριανδρίας για ένα μικρό κομμάτι σπαστά μέχρι το Επταπύργιο και τα Πεύκα. Αλλά όχι κάτι το τρομερό και φοβερό. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, γιατί έχουμε κίνηση μόνο στην ανηφόρα μετά το 4-24 και ούτε καν στην Πολύχνη θα σας πάει έτσι αρκετή κίνηση. Αρχίζει η Χάνθ και έχει προβληματάκι. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη από Αμπελόκηπους μέχρι τη συμπολίτη με Μοναστηρίου και Εγνατία, και αυτή αρχίζει και έχει προβληματάκι, όπως και Μαρίνου Αντίπα από Μονήλας Αριστών μέχρι την Μοναστηρίου κάτω στο ρεύμα το καθοδικό. Αυτά μέχρι στιγμής, αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: Φι, ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
12: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Πάρα πολύ ωραία συνεργασία Ben Moody με Anastasia. Everything Bends. Ο Ben Moody έγραψε το τραγούδι και αυτός φυσικά έγραψε και τη μουσική. Χρησιμοποίησε την Anastasia γιατί κάναν ωραίο ντουέτο. Και γενικότερα η Anastasia είναι η εύκολη λύση όταν θέλεις να κάνεις επιτυχία. Έχει φωνάρα και είναι και χαμελεόντια σαν προσωπικότητα. Δηλαδή μπορεί να συνεργαστεί με αρκετούς, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, στα ντουέτα και στις συνεργασίες. Τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι γίνονται πάρα πολλές εργασίες. Το έχουμε πει. Αλλά όταν γίνονται στο κέντρο της πόλης, όπως και να το κάνεις, ενώ το βλέπουμε καλοπροαίρετα, δημιουργούν μια ανομαλία. Ας πούμε τώρα έχουμε πολλές ασφαλτοστρώσεις που γίνονται στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Χθες έσπασε το ρόδι από τις 10 η ώρα και μετά ξεκίνησαν οι εργασίες στην οδό Καρόλου Ντιλ πάνω από την Τζιμισκή. Αυτό βέβαια φέρνει ένα προβληματάκι όσον αφορά το πάρκινγκ, την μετακίνηση των οχημάτων, αλλά είναι το μικρότερο δυνατό με την έννοια ότι δεν γίνεται σε ώρα αιχμής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Συν το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν να κάνουν με άσφαλτο, με υψηλές θερμοκρασίες. Αν το κάναν μέρα μεσημέρι, θα ήταν αρκετά δύσκολο για αυτούς. Οπότε δείχνουμε κατανόηση. Θα μου πεις, δείχνεις κατανόηση, έχεις μείνει στο κέντρο. Έχω μείνει στο κέντρο και δεν μπορώ να μείνω τώρα πλέον, τουλάχιστον έτσι όπως έχω συνηθίσει. Αλλά σας καταλαβαίνω απόλυτα, πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες. Άλλη ώρα δεν υπάρχει. Καλύτερα το βράδυ παρά σε ώρα αιχμής, πιστέψτε με.

Εντάξει, εγώ background σφυρίζω, αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι χαρακτηριστικά ταλαντούχοι και το κάνουν πιάνοντας όλες τις νότες. Θα μου πεις, γι' αυτό είναι ταλαντούχοι, Γιώργο, και δεν είναι σαν και εσένα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος για τον Ιούλιο, να μην ξεχνιόμαστε. Από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε στα κάθε μας και στη γνωστή μας ζώνη. Να σας πω λοιπόν ότι βγήκε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας μετά από αυτά που ακούστηκαν, ότι δηλαδή η φωτιά μπήκε στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί του περιαστικού δάσους στο Ρεόκαστρο μόνο και μόνο για να σηκωθούν ανεμογεννήτριες, και είπε ότι αυτό το διαψεύδουμε κατηγορηματικά, είναι fake news από τα γνωστά που διαδίδονται σε τέτοιες περιπτώσεις και παραφιλολογία. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει, και θα σας εξηγήσω γιατί. Από τη στιγμή που βγαίνει η επίσημη αρχή, όπως είναι η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας, και σου λέει ότι δεν ισχύει αυτό, σε περίπτωση, λέμε, σε περίπτωση, το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας που συμβεί, τότε θα μπορείς να προσφύγεις στη δικαιοσύνη και θα είναι τραγική η κατάσταση για την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας, γιατί βγήκε και το δήλωσε. Από την άλλη, εκταμιεύτηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ ήδη σε πρώτη φάση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα δοθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να μοιραστούν, ένα είναι το πρώτο βοήθημα, και φυσικά για τις πρώτες εργασίες που θα γίνουν μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε το περασμένο Σάββατο. Τώρα, το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτός δεν είναι ο τελικός λογαριασμός, καταλαβαίνετε, είναι τα πρώτα χρήματα. Για να δούμε, θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή θα περάσει τουλάχιστον ένας μήνας να γίνουν οι βασικές εργασίες και οι έρευνες και οι μελέτες, και κάπου εκεί θα έχουμε το τελικό κοστούμι.

0: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: 89 Rainbow.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Το ρολόι δείχνει κάποια δευτερόλεπτα μετά τις 8 και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 μέχρι και τις 11. Δευτέρα με Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, με διάλειμμα το Σαββατοκύριακο. Και σε αυτές τις 4 ώρες βοηθάμε ένας τον άλλον και τι κάνουμε. Ξεκινάει η μέρα μας ευχάριστα, ενημερωνόμαστε, βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Ακούμε αληθινή μουσική και φυσικά μέσα στο καλοκαίρι δροσιζόμαστε με την επικοινωνία. Εδώ στον 89 Rainbow.

τώρα πλέον πρέπει να σας στέλνω μια δροσερή καλημέρα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα. Επιστροφή Rainbow Morning Show. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη που είναι πρωταθλήτρια πάνω και από την Αθήνα, με βάση το βασικό μισθό πρώτη η Ελλάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει με αυτό, δεν βλέπω και πολλά πράγματα. Θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά προσέξτε τώρα. Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα τα οποία είναι υπέρ των ενοικιαστών. Ποια είναι αυτά? Σπασμένο σιδερμό σύμφωνα, υγράση, βραχυκυκλώματα, προβλήματα σε ηλεκτρικά πέραν από βραχυκυκλώματα και εννοείται στα υδραυλικά. Είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να περιμένει επαόριστον και να μην γίνονται αυτές οι εργασίες ή επισκευές, εν πάση περιπτώσει, από τους ανθρώπους ή τους ιδιοκτήτες? Όχι. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος εξηγεί ποια είναι τα δικαιώματα των μισθωτών. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να τις αντικαταστήσει τις βλάβες ο ιδιοκτήτης. Εσείς βέβαια το κάνετε αυτό, τον ενημερώνετε γραπτός, γιατί όπως λέγανε και οι Λατίνοι, κάτι ξέραν παραπάνω. Scripta manent, τα γραπτά μένουν. Θα το κάνετε με ένα μήνυμα ή με ένα email. Και άμα δείτε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κουνιέται, τότε μπορείτε να στείλετε και εξώδικο. Γιατί είναι υπογρεωμένος από τον αστικό κώδικα αυτός, εφόσον εισπράττει κανονικά το ενίκιο, να παραδίδει ένα αρτιμελές στην κυριολεξία λειτουργικά σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια που εσείς το μισθώνετε. Διαφορετικά, ή θα κάνετε εσείς τις εργασίες και θα τα αφαιρέσετε από το μισθωτήριο, και αν είναι πάνω από το ενίκιο, με 500 ευρώ και είναι 800 ευρώ οι εργασίες, τότε σημαίνει ότι δεν θα πληρώσετε το ένα ενίκιο και θα πληρώσετε 200 ευρώ από το δεύτερο. Αλλά το καλύτερο είναι τις εργασίες αυτές να τις κάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, διότι αυτό ορίζει και ο νόμος.

από τους πιο σοβαρούς καλλιτέχνες SAE. Σε όλη του τη ζωή δεν είναι μαζί μας πλέον ο Chris Rea, Road to Hell. Τα τραγούδια του ταξιδιάρικα, ξυπνάνε αναμνήσεις, φέρνουν μυρωδιές, βλέπεις χρώματα. Γενικότερα έχεις αυτήν την αίσθηση της ολικής συμμετοχής όταν ακούς τα τραγούδια του Chris Rea, και είναι λογικό αυτό να συμβαίνει, γιατί και φωνάρα έχει και υπέροχη μελωδία έχει και τα πάντα έχει. Όπως έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλώ συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή και στους οποίους υποκλίνομαι, οι εθελοντές που πηγαίνουν μες την Κυριακή, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες και πηγαίνουν να καθαρίσουν διάφορα μέρη, χωματερές, ακτές, θάλασσες. Τώρα πήγανε στο Δήμο Δέλτα, εκεί στο δυτικό παράκτιο ανάχωμα της Χαλάστρας, και οι άνθρωποι αυτοί φορέσαν γαλότσες, γάντια και καθαρίσανε ό,τι ξεβράζει το κύμα, όπως είναι βαρέλια από μυδοκαλλιέργειες σπασμένα, κομμάτια από δίχτυα, σακούλες, οποιαδήποτε βρωμιά μπορεί να φανταστεί κανείς. Μαζέψαν οι άνθρωποι αυτοί την ημέρα που θα μπορούσαν να καθίσουν όμορφα και ωραία στο σπίτι τους, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.

0: need you, oh God.
1: Ένας και μοναδικός Benson Boone, Beautiful Things. Υπάρχουν πολλά, πολλά όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Μερικές φορές τα περνάμε λίγο απαρατήρητα ή τα θεωρούμε δεδομένα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα επίσης στην Στελίτσα. Καλημέρα και στην Δήμητρα, στη συντροφιά μας την όμορφη εδώ στο 6943-8889. Και να πω ότι από σήμερα, παιδιά, εσείς που έχετε γράψει εξετάσεις, μπορείτε να υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας, δηλαδή που θέλετε να σπουδάσετε. Έχετε 10 μέρες στη διάθεσή σας. Είναι από σήμερα 7 του μηνός μέχρι 16 του μηνός. Καθίστε όμορφα και ωραία, συζητήστε με φίλους σας. Μην λαμβάνετε τόσο πολύ την άποψη ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γίνετε αυτό που δεν έγιναν οι ίδιοι. Αναφέρουμε συνήθως τους γονείς. Και επίσης να είσαστε έξυπνοι. Υπάρχουν επαγγέλματα, εφόσον βέβαια όλα αυτά είναι στην κατεύθυνση που έχετε επιλέξει, όλα σας ικανοποιούν. Επαγγέλματα συνδυαστικά με μεγάλη απορροφητικότητα. Ψάξτε αυτά, εννοώ εργασιακή απορροφητικότητα, γιατί αυτά θα σας βοηθήσουν αύριο μεθαύριο να ξεκινήσετε και με καλύτερο μισθό και πιο γρήγορα την ένταξή σας στην υπέροχη κοινωνία μας.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 89 Rainbow.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Plus. Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Επιστρέφουμε στο Rainbow Morning Show. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη τη Φένια. Τελείωσε τη γυμναστική, τη όμορφα και ωραία. Είναι και σε περίοδο άδειας. Και κάθεται εδώ στη συντροφιά μας για να έρθει να ξαποστάσει, να πιει τους χυμούς της, να φάει τα πρωινά της έτσι τα προσεγμένα και καλά πράτης. Λοιπόν, έχετε ακούσει το car spreading? Σαν έκφραση μπορεί να μην την έχετε ακούσει, αλλά από εδώ και στο εξής θα την πάρετε καλά μέσα στο μυαλουδάκι σας, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2000 και μετά, έχει ξεκινήσει η εξής τακτική από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα αυτοκίνητα παλιά ήταν συμμαζεμένα, ήταν για το αστικό κέντρο, να μπορούν να παρκάρουν κτλ. Ξέρετε, μικρά συμμαζεμένα αυτοκίνητα. Τώρα αυτά τα αυτοκίνητα, τα ίδια τα μοντέλα, αρχίζουν και γίνονται ψηλότερα, φαρδύτερα, μακρύτερα και βαρύτερα. Με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να έχουμε πρόβλημα με τη στάθμευση, κυρίως στα αστικά κέντρα, όχι μόνο εδώ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το φέρνουν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όχι απλή συζήτηση, διαβούλευση για να έρθει ένα νομοσχέδιο, θα σας πω ποιο. Εφόσον βέβαια πρώτα έχουν κάνει αρκετές έρευνες και έχουν μια κατευθυντήριο γραμμή από τους επιστήμονες, οι οποίοι τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, 14% του χώρου στάθμευσης των λεωφορείων έχει χαθεί από τις μεγάλες πόλεις. Συν το γεγονός ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παρκάρουν αυτά τα αυτοκίνητα, έχουν γίνει πολύ μεγάλα. Έχουμε επίσης λόγω του βάρους και του μήκους περισσότερες εκπομπές αερίων και διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή όλα τα στραβά συμβαίνουν. Και έτσι έρχεται ο φόρος του εκατοστού. Τι είναι αυτός ο φόρος του εκατοστού? Μπορεί να έχετε ένα υβριδικό αυτοκίνητο, αλλά αν είναι μεγαλύτερο, μακρύτερο και φαρδύτερο και βαρύτερο, θα πληρώνετε το φόρο του εκατοστού. Ανοίγει η κερκόπορτα δηλαδή σε έναν επιπλέον φόρο, και ξέρουμε ότι οι φόροι όταν έρχονται δεν φεύγουν ποτέ.

0: Επιστροφή στο στούντιο του Rainbow Morning Show με την καλύτερη διάθεση και συντροφιά. Εννοείται μια από τις πιο ευχάριστες παρουσίες, τη Ραφαέλα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Έχω κάτι να σε ρωτήσω. Ψάχνεις ιδέα για έξοδο?
1: Ψάχνω, αλλά σωστή έξοδος είναι μόνο αν συνδυάζει shopping και διασκέδαση.
0: Δηλαδή Mediterranean Cosmos. Summer offers μέχρι τις 12 Ιουλίου στα αγαπημένα σου καταστήματα.
1: Και μετά, Square Alive με live μουσική, DJ sets και καλοκαιρινή διάθεση.
0: Ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές σου βόλτες. Mediterranean Cosmos. Όλα όσα αγαπάς σε έναν προορισμό.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Από τις 7 η ώρα που ξεκινάει η Rainbow Morning Show, έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και υποδέχομαι όλους εσάς. Και οι παλαιότεροι αλλά και οι νεόκοποι νεόκοπες. Εδώ στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα να έχετε. Είμαστε για 4 ώρες παρεούλα με ενημέρωση αντικειμενική χωρίς κραυγές, αληθινή μουσική για να διασκεδάσουμε και φυσικά πάνω απ' όλα την επικοινωνία μας. Αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική αμφίδρομη σχέση που συμβαίνει στον 89 Rainbow.

Τι ταξιδιάρικο τραγούδι, τι υπέροχο, Fleetwood Mac Dreams. Όνειρα με ανοιχτά μάτια, εδώ στον 89 Rainbow. Φίλε μου, Μάνο Καπαράκη, αυτό που έγραψε είναι καταπληκτικό. Στο χωρίς κραυγές, λέει, αποφάσισα να γράψω την καλημέρα μου. Έτσι, ήρεμα και μουσικά, πρέπει να αρχίζει η μέρα μας. Μια αγκαλιά από την Ιερά Πέτρα, από το Μάνο, τον αγρότη μουσικό. Να σε καλά, πολλά φιλιά στην αγαπημένη Κρήτη, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, έχετε την αγάπη μας. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Κώστα από Κατερίνη μεριά, και αυτός Περιχαρής που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα και στη Φωτεινή, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου, είτε στο 6943888089, στο Viber, είτε σε Facebook, είτε σε Instagram. Ο άνθρωπος αυτός μιλάει και γίνεται φασαρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έκανε παράπονα στον Ινφαντίνο για την κόκκινη κάρτα που έφαγε ο Φολαρίν Μπάλογκαν, ένας παίκτης των ΗΠΑ, και ζήτησε να γίνει έφεση και, εν πάση περιπτώσει, να αναβληθεί για ένα χρόνο η ποινή. Και έτσι έγινε. Έπαιξε στο παιχνίδι, συμμετείχε δηλαδή στο παιχνίδι που είχαμε ανάμεσα

που πριν από τη λήξη της θητείας του θα βάλει τον Ερντογάν μες στο πρόγραμμα των F-35, αρκεί να σας θυμίσω ότι αν δεν έπαιρνε τους S-500 από τη Ρωσία, θα έπαιρνε 120 F-35, συν το γεγονός ότι θα συμμετείχε στη συναρμολόγηση Τουρκία και στην τεχνογνωσία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: αυτός ο άνεμος ο αέρας της αλλαγής, το Scorpions. Wind of Change. Να στείλω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη τη Σουζάνα που είναι στη δουλειά της και φυσικά να στείλω στο έτερο νήμιση εκεί τον Γιάννη, ο οποίος παιδεύεται στο Λευκοχώρι να κάνει τι, να φτιάξει το αυτοκίνητο. Πράγμα που σημαίνει ότι πιάνουν τα χεράκια του, ότι ο άνθρωπος αυτός το έχει και το κατέχει. Και όσο παιδεύεσαι Γιάννη με κάτι, τόσο καλύτερος γίνεσαι, βελτιώνεσαι. Και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο από το Μάρτιο του 2023 έως το Μάρτιο του 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Βέβαια, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Ναι,
9: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

show must go on από Queen. Το show συνεχίζεται ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο και τη Σταματή από Λουκουμπάση που είναι πάντα μαζί μας εδώ. Από το Κονγκό βέβαια, από αυτή την απόσταση, γιατί μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, είστε μαζί μας από όλη την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο, από οποιοδήποτε σημείο. Και έρχεται που λέτε, κρατήστε αυτό το ονοματεπώνυμο, η Τίλι Νόργουτ, και δημιουργεί έναν πάταγο στο Χόλιγουτ. Γίνεται ο κακός ο χαμός, έντονες αντιδράσεις. Γιατί θα πρωταγωνιστήσει τώρα στην πρώτη μεγάλη ταινία, μήκους ταινία. Θα μου πεις και ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία θα λέγεται Misaligned, ανακοινώθηκε από την Particle 6, είναι το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της Τίλι και είναι μια κωμωδία με υπαρξιακό χαρακτήρα. Είναι η ιστορία ενηλικίωσης μιας που μπαίνει στην εφηβεία και σύμφωνα με το στούντιο η υπόθεση αυτή εκτελείται στο λεγόμενο Tillyverse. Προσέξτε, που γίνεται αυτό στο σύμπαν της Cloud. Όμορφο και ωραίο και έξυπνο το βρίσκω εγώ για να πω την αμαρτία μου και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό τώρα η Τίλι δεν έχει ούτε σώμα, ούτε παιδική ηλικία, ούτε προσωπικές εμπειρίες. Βρίσκεται στην εφηβεία και διαθέτει πρόσβαση μόνο στις εμπειρίες των άλλων. Και όπως κάθε έφηβος, αρχίζει να εγκαταλείπει τους περιορισμούς ασφαλείας και αρχίζει να αναπτύσσει επιθυμίες, παρορμήσεις και φιλοδοξίες. Δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο, αρκεί να θυμηθείτε όταν η Pixar είχε κάνει σε συνεργασία με την Disney το Aladdin, είχε χρησιμοποιήσει ψηφιακά ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και τότε πολλοί είχαν γκρινιάξει. Δεν επηρεάζει τη δουλειά κανενός, θέλω να πιστεύω. Και η τέχνη δεν έχει περιορισμούς, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τώρα δεν γίνεται. Σίγουρα έχετε ξυπνήσει για τα καλά με ACDC και You Shook Me All Night Long. Καλή σου μέρα, Βάσο. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Γιορτάζουν σήμερα Κυριακή Κυριάκος Οδυσσεύς, Οδυσσέας δηλαδή, και Οδύσσια, όχι του Ομήρου, αυτή που έχει, δεν το έχω πετύχει, η αλήθεια είναι, το συγκεκριμένο όνομα. Και μιας και μιλάμε και για γιορτές, να σας πω ότι έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή, έχουμε 2 ποφοράκια βόρειο, 47% σχετική υγρασία και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μπορείτε να τα βλέπετε αυτά βέβαια και μέσα από το κινητό σας, με διάφορες εφαρμογές που υπάρχουν για τον καιρό, αλλά αν μου λες, Γιώργο, έπεσε και έσπασε το κινητό, χάλασε η οθόνη μου. Τι κάνω, μην πελαγώνεις, φίλε μου. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Βέβαια, και με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή, παρακαλώ, και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Συν τη άλλη, έχεις και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Αν θέλετε, μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
2: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow. Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Είναι 10 η ώρα και έχουμε μπει στο τελευταίο κατοστάρι, αλλά έχουμε δυνάμεις να φάνε και οι κόδες, κυρίες και κύριοι. Rainbow Morning Show με Γιώργο Πιτσάκο για τον Ιούλιο, από τις 7 μέχρι και τις 11, 4 ώρες παρεούλα, εδώ στην υπέρφυτη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται με γεωμετρική, θα τολμούσα να πω, πρόοδο. Και καλά κάνετε, γιατί έτσι με βοηθάτε και εμένα να ξεκινάει όμορφα η μέρα μου. Και όλα αυτά συμβαίνουν, ξέρετε πού? Στον 89 Rainbow.

φωνή του βραχνή, έτσι ξέρω εγώ, ερωτική. Sweet 16, Billy Idol. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Γεια σου Μαρία. Γιάννη, εγώ Αύγουστο, ξέρεις. Εδώ στο ραδιόφωνο θα ξεκουραστούμε κι εμείς το μήνα Αύγουστο και πανερχόμεθα από Σεπτέμβριο μαζί με την έκθεση Θεσσαλονίκης και τους πολιτικούς, τα δικά μας τα ραδιοφωνικά. Καλημέρα, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε, πηγαίνοντας στις δουλειές σας, επιστρέφοντας, κάνοντας διακοπές, μας ακούτε και στην παραλία, όπου θέλετε εσείς μας ακούτε. Καθίστε λίγο, μαζευτείτε να σας μάθω μερικά πράγματα για το φιλί που δεν τα ξέρατε. Νομίζω ότι μεγαλώστε και τα μάθατε όλα. Κυρίες και κύριοι, έχουν γίνει εδώ πέρα μελέτες φοβερές και τρομερές για το φιλί. Πέρα από ένδειξη αγάπης, στοργής κτλ., το ερωτικό του φιλί δεν είναι επεξεγέλαση. Ναι, γιατί διαλέγεις, λέει, σύντροφο. Το φιλί σε κάνει να διαλέγεις σύντροφο. Βγάζεις την οκυτοκίνη, βγάζεις την ντοπαμίνη και λες αυτός φυλάει ωραία, αυτή φυλάει ωραία. Και θερμίδες. 2 με 6 θερμίδες, λέει, ένα λεπτό. Αλλά προσέξτε, το ζωηρό το φιλί, το ερωτικό. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, γιατί κατά τη διάρκεια του φιλιού, τώρα εντάξει, κάποιοι που το έχετε λίγο με την εύκολη σιγαμάρα, ανταλλάσσει βακτήρια και αυτά σε κάνουν να έχεις πιο ντούρασιλ ανοσοποιητικό. Κάνει τα ούλα πιο ευαίσθητα. Και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ, αλλά δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, γιατί παραμονεύει το SRO εκεί. Αυτό το λέει νευροβιολογία. Η ευαισθησία αυξάνεται, τα χείλη μας, ξέρετε, είναι γεμάτα από απολήξεις νευρικές και πάρα πολύ αιματάκι εκεί, οπότε γίνονται ευαίσθητα. Τα μάθετε και τα φιλιά. Τώρα που τα μάθετε, πάμε να δούμε στην πράξη τι κάνετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχετε σκεφτεί κι εσείς να κάνετε δουλειά τα social media, να τα κάνετε επάγγελμα και να δημιουργείτε ποιοτικό περιεχόμενο για κάθε μέσο?
1: Το BA in English με κατεύθυνση επικοινωνία και νέα μέσα, στο Anatolia University φυσικά, είναι για σας.

0: Way Down We Go. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα στον Άκη. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα και στην Ξένια, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και βλέπω εδώ καθοδόν ο φίλος μου, ο Πάτροκλος, για Χαλκίδα μεριά, έβγαινε εκεί για να κάνει τις διακοπές του. Και διακοπές σημαίνει εμπειρίες, σημαίνει σημαντικές στιγμές, που είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και πρέπει ανά πάσα στιγμή μέσα στο χειμώνα, μετά που αδειάζουν οι μπαταρίες, να τις θυμάσαι. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας όμως χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή και το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
5: 89 Rainbow.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κοίταξε να δεις την ραδιοφωνική μαγεία. Επιστρέφεις κατευθείαν στο στούντιο και ξαφνικά εκεί που είσαι μόνος σου έχεις και ευχάριστη παρέα. Έχεις τη Ραφαέλα, τι άλλο θέλεις?
1: Καλημέρα, κόσμε.
0: Καλημέρα και σε σένα, ναι.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Λοιπόν, σου έχω νέα.
0: Για πες.
1: Ξέρεις τι γίνεται στις 8 Ιουλίου στη Τσιμισκή?
0: Αν έχει να κάνει με δημιουργία, μουσική και κόσμο, κάτι μου λέει άκτο.
1: Ακριβώς. Art and Design Show.
0: Είχα πάει πέρυσι και έπαθα πλάκα. Έργα παντού, μουσική, καθηγητές, φοιτητές, απόφοιτοι. Μια μεγάλη δημιουργική γιορτή.
1: Projects από όλα τα έτη και τις ειδικότητες, graphic design, interior architecture, fashion design, animation, product design και comics and cartoon. Και μεταπτυχιακά.
0: Βλέπεις πορτοφόλιο, real world projects, συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες και καταλαβαίνεις πώς μοιάζει πραγματικά η δημιουργική εκπαίδευση.
1: Όλα αυτά στο εμπορικό κέντρο στη Τσιμισκή 43. Βγαίνεις από το κάμπους και σε λίγα βήματα είσαι και στην αγορά. Για καφέ, βόλτα, ψώνια.
0: Ο ΑΚΤΟ, με 55 χρόνια δημιουργικής εκπαίδευσης και περισσότερους από 50.000 αποφύτους που σήμερα κάνουν τη διαφορά στην αγορά.
1: Όλα αυτά Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 6 ώρα. Art and Design Show. ΑΚΤΟ στην πλατεία Τσιμισκή 43. Και είσοδος ελεύθερη.
0: Έλα και φέρε και παρέα, γιατί η έμπνευση όταν μοιράζεται είναι ακόμα καλύτερη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Evil Woman και Yellow. Και όπως λέγανε τα παλιά τα χρόνια, αν χαλάσει κάτι δεν το πετάμε. Το διορθώνουμε, το επισκευάζουμε. Και αν χαλάσει η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, πρωτίστως εντοπίζει το πρόβλημα και μετά προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή, να ξέρετε, συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες για να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε σε ένα από τα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Και μετά από αυτήν την υπέροχη πληροφορία, κάποτε εγώ σας αποχαιρετώ, θα σας κουνήσω το δικό μου το μεταξωτό μαντίλι με κεντυμένο το δικό μας το θηρεό τον οικογενειακό, εδώ δηλαδή το 89 Rainbow, και θα τα πούμε αύριο το πρωί κανονικά και με τον νόμο από τις 7 μέχρι και τις 11. Από μένα, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: 89 Rainbow.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα, λουλούδια μου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο το 89 Rainbow, μαζί για το επόμενο τρίωρο. Μουσικές, διαγωνισμοί, θέματα και φυσικά η δροσερή Waterland στην παρέα μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Γιούλα μου καλή. Λοιπόν, ακούστε, το νέο τρέντ λέγεται Nona Maxing. Να ζεις δηλαδή λίγο σαν Ιταλίδα γιαγιά. Νόνα είναι η γιαγιά στα ιταλικά, I guess. Να μαγειρεύεις από την αρχή, να παίρνεις ντομάτες από λαϊκή, να ποτίζεις το βασιλικό στη γλάστρα, στο παραθύρι μου, να κάθεσαι στο τραπέζι χωρίς να μετράς τις θερμίδες, τα βήματα και γενικά όλα αυτά τα που μετράμε κάθε μέρα. Δηλαδή, εν ολίγοις, στο ίντερνετ ανακάλυψε ότι η γιαγιά είχε πάντα καλύτερο wellness plan από όλους εμάς. Δεν είχε morning routine, night routine και λοιπά και λοιπά. Είχε μια κατσαρόλα, σάλτσα, λίγο ψωμί, άνθρωποι και γενικά επικοινωνία. Εμείς προς το παρόν έχουμε τη Waterland και με ένα μόνο εισιτήριο ανακαλύπτουμε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, πισίνες κυμάτων, νησί πειρατών, παιδική ζούγκλα, ποταμάκι με σαμπρέλες. Εκεί θα πήγαινε και η γιαγιά.

Πάμε λίγο στις μικρές ιδέες για να ζούμε καλύτερα. Όχι τέλεια, καλύτερα. Σήμερα προτείνω να κάνεις ένα γεύμα χωρίς βιασύνη. Ακόμα κι αν είναι ένα απλό τοστάκι. Μάσισε, κάτσε, κοίτα λίγο έξω. Γιατί το dolce far niente, που λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί, δεν ζητάει αστακό. Ζητά απλά να είσαι

Με μία κάρτα διαρκείας στη Waterland πληρώνεις την αρχή του καλοκαιριού και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Και ξέρετε ότι το καλοκαίρι κρατάει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε τώρα που μιλάμε μπαίνεις στο waterland.gr και βγάζεις την κάρτα σου online.

Μιας και πιάσαμε τη μεσογειακή κουλτούρα σήμερα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια νέα τάση στη διακόσμηση που λέγεται Mediterranean Decor, η οποία περιλαμβάνει λεμόνια σε μπολ, βασιλικούς στα παραθύρια, λουλούδια του αγρού, ξύλο, λινά τραπεζομάντιλα, λίγο μπλε λευκό έτσι για να μυρίσει Αιγαίο. Δηλαδή το σπίτι εν ολίγης γίνεται κάτι ανάμεσα σε ιταλική εξοχή, ελληνικό νησί και τραπέζι που λες ελάτε κάτι πρόχειρο έχω φτιάξει, ενώ έχεις κάνει κανονική σκηνογραφία. Μην τα λέμε τώρα.

Η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας μέρα. Γνώρισε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και των άλλων στο Embassy in Psychology του Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: 89 Rainbow.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
2: Κουζίνες?
9: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
2: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
0: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να πούμε και να κάνουμε. Παρέα θα είμαστε εδώ, έως και τις 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Είναι ώρα να κάνετε μια κοπάνα τώρα ή αν έχετε ρεπό να πάτε για βουτιές που αλλού στη Waterland. Είναι τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη, 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης και φυσικά μπορείτε να πάτε και δωρεάν γιατί η Waterland έχει και λεωφορείο που σας μεταφέρει από και προς το κέντρο της πόλης. Δηλαδή τι άλλο να κάνω για σας σήμερα, τι άλλες ιδέες να δώσω.

0: Σας πάω στη Νότια Κορέα, όπου η νέα αιμονή των Gen Z είναι εφαρμογές στις οποίες παραγγέλνεις φαγητό, το οποίο, προσέξτε λίγο, δεν θα έρθει ποτέ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Διαλέγεις πιάτα, γεμίζεις καλάθι, βλέπεις τον ψεύτικο ντελιβερά στο χάρτη, αλλά δεν πληρώνεις, δεν τρως, δεν λερώνεις πιάτο. Δεν παχαίνεις, θα προσθέσω. Δηλαδή το delivery έγινε meditation, παιδιά. Και κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην καταναλώνουμε καν το προϊόν, αλλά την προσμονή του. Καταλαβαίνετε γιατί η τρέλα μιλάμε τώρα? Εντάξει, δεν την παλεύω εγώ με αυτά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος, να μην μετράς χρόνια,

0: καλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: 89 Rainbow.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

να μιλήσουμε λίγο ακόμα για την Gen Z και για τα παιδιά τα νέα, τα οποία συνειδητά επιλέγουν να μείνουν single. Φυσικά είναι trend, εννοείται όλα είναι trend, λέγεται solo maxing. Ψάχνουν απεγνωσμένα το άλλο τους μισό? Όχι, γιατί κατάλαβαν ότι είναι ολόκληρα όλα τα παιδιά. Δεν χρειάζονται κάποιον για να τους ολοκληρώσει. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν την αγάπη, είναι ότι θέλουν να έχουν μια σχέση η οποία θα προσθέτει στις ζωές τους και δεν θα τους κάνει να χρειάζονται τρεις φίλους για να συζητάνε και να αναλύουν, δύο podcast και ένα Σαββατοκύριακο αποτοξίνωσης για να συνέλθουν από ραντεβού και σχέσεις κλπ. Άρα, μήπως τελικά είναι σοφά τα παιδιά και ξέρουν τι θέλουν? Αν θέλετε γαστρονομία, παιδιά, τουρισμό, πληροφορική, performing arts, media, αν ξέρετε ότι θέλετε να κάνετε καριέρα σε κάποιον από αυτούς τους τομείς, θα πάτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί θα βρείτε την ειδικότητα που σας ταιριάζει και θα ξεκινήσετε με γνώσεις, με πράξη και προοπτική. Delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Η Waterland είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Το λέω και το ξαναλέω. Καταπράσινη, διασκέδαση, με νεροτσουλήθρες, με πισίνες. Εκεί βέβαια θα βρείτε και μια πολύ μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, από snack bars και ως και με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και θα το χαρείτε.

Θυμάστε τη σειρά «Τα χρυσά κορίτσια»? Τελικά τα χρυσά κορίτσια δεν ήταν απλώς σειρά, ήταν πρόβλεψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ηλικιωμένοι ανοίγουν τα άδεια δωμάτια των σπιτιών τους σε ανθρώπους που ψάχνουν πιο φτηνή στέγη. Ο ένας κερδίζει συντροφιά και λίγη βοήθεια, ο άλλος βρίσκει ένα ενίκιο που δεν θέλει δεύτερη δουλειά και ψυχολογική υποστήριξη. Δεν λύνει τη στεγαστική κρίση, αλλά έχει κάτι πολύ ανθρώπινο. Γενικά, η συγκατοίκηση παίζει πάρα πολύ στην τρίτη ηλικία και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και για την οικονομία, φυσικά, δεν τα βγάζουν πέρα προφανώς οι άνθρωποι, αλλά και για τη συντροφικότητα. Ας μιλήσουμε τώρα για το μέλλον και για όλους εσάς που σκέφτεστε τι θα κάνετε στο μέλλον σας. Δεν θέλει πολλή σκέψη, θέλει κίνηση. Να κάνετε το δέλτα βήμα, να σπουδάσετε σε μια σχολή η οποία συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, 2310 2263 18. Τηλεφωνείς τώρα, κλείνεις ραντεβού, κάνεις προσωπική ξενάγηση και τα μαθαίνεις όλα.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις?
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: 89 Rainbow.
10: Αψου!
11: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
10: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
11: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κουνούπια! Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2.

Καρπούζι με φέτα. Το λέω για να σας ανοίξω την όρεξη. Δεν είναι απλώς ελληνικό καλοκαίρι σε πιάτο. Είναι και διατροφική σοφία το συγκεκριμένο κόμπο. Το καρπούζι έχει νερό και σάκχαρα. Η φέτα βάζει πρωτεΐνη και λιπαρά. Και κάπως έτσι ο οργανισμός μας, λένε οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι, το διαχειρίζεται πιο ήρεμα. Δηλαδή οι γιαγιάδες μας κάναν food science πολύ πριν γίνει trend. Βέβαια με μέτρο στη φέτα, γιατί άλλο είναι να κάνεις ισορροπημένους συνδυασμούς και άλλο να κάνεις το καρπούζι συνοδευτικό στο τυροκομείο. Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί που προτείνουν οι ειδικοί. Μήλο με γιαούρτι, αχλάδι με καρύδια, πεπόνι με λίγο προσούτο και βερίκοκα με κατίκι και φιστίκι εγίνης. Σας την άνοιξα την όρεξη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Μπαίνεις τσουλώντας!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. 89 Rainbow.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
17: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
18: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
19: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

να έχεις αδερφή, σου λέει, κάνει καλό στην υγεία, μειώνει τη μοναξιά, το άγχος, την ανασφάλεια και σου θυμίζει ποια είσαι όταν το ξεχνάς. Βέβαια, η ίδια αδερφή μπορεί να σου κλέβει τις μπλούζες και να πλακώνεστε, αλλά αυτό είναι και το μαγικό. Η αδερφή σου σε έχει δει σε όλες τις εκδοχές σου και παρόλα αυτά μένει εκεί. Δηλαδή είναι λίγο ψυχική υγεία, λίγο οικογενειακό αρχείο και λίγο σε παρακαλώ, μην το πεις στη μαμά, μην το πεις στη μαμά.

Φέτος το καλοκαίρι θέλω να βγεις λίγο έξω και να αφήσεις κάτω το κινητό, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα σημείο να πηγαίνουμε παραλία και αντί, ρε παιδιά, να κοιτάμε τη θάλασσα, κοιτάμε μια φωτεινή πλάκα που μας δείχνει άλλους ανθρώπους σε άλλες παραλίες. Δηλαδή το κινητό μας ρουφάει ύπνο, προσοχή, διάθεση, χρόνο και η φύση, λέει, θέλει μόνο 10 λεπτά για να αρχίσει να μας συνεφέρνει. Δηλαδή η λύση υπάρχει. Απλά δεν δίνει notification η φύση. Ή δίνει, αν ακούς τα πουλάκια, τα τζιτζίκια, τα κύματα, κάτι.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω πολλά πολλά φιλιά και να σας ευχαριστήσω και για την επικοινωνία σήμερα. Να υποδεχτώ τον Νίκο Μπογιατζή στο στούντιο, μαζί του θα μείνετε για τις επόμενες ώρες. Και να ευχαριστήσω φυσικά και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Εκεί θα κάνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, με γνώσεις, με δεξιότητες, με πρακτική εμπειρία και φυσικά ένα βήμα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Θα τα πούμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Plus. Plus, plus.
5: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 89 Rainbow.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πού!
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι δύο.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. 4 ώρες μαζί και σήμερα μέχρι τις 6. Θα ανοίξω με Simply Red, Something Got Me Started. Τα λέμε σε λίγο, ok? Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον 89 Rainbow.

Μπορεί να έχουμε ένα νέο άλμπουμ από τους Deep Purple, αλλά αυτό που παίζει τώρα στον 89 Rainbow, το Soldier of Fortune, έχει γράψει τη δική του ιστορία. Το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτή η συνεργασία του Richie Blackmore συνθετικά με τον David Coverdale. Καταπληκτικό πραγματικά, μέσα από το άλμπουμ των Deep Purple Stormbringer, ο ορισμός του κλασικού. Πάμε σε Man at Work, Who Can It Be Now. Καλησπέρα σε όλους όλες, εντός και εκτός έδρας.

Είναι το Everytime φυσικά από τους Fry High, ήταν από τα αγαπημένα σας εδώ στον 89 Rainbow, λίγο νωρίτερα το Satisfaction, το πρώτο νούμερο 1 των Rolling Stones στη ΣΥΠΑ. Τρεις μέρες πριν μία ακόμα νέα κυκλοφορία, ένα ακόμα

0: κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: 89 Rainbow.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

89 Rainbow με Elvis Presley. Προσοχή πάρα πολύ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Βότσαρη αυτή την ώρα. Οκ, okay, παιδιά, έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί. Κουλάρουμε με Aerosmith, Crazy. Come here, baby.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow, Three Doors Down, Here Without You. Σήμερα 7 παρατέταρτο στην σκηνή στο release Hi-V, 8 Bad Religion και 10 την περιμένει κόσμος αυτή τη συναυλία η Offspring. Alice Cooper Poison, σε λίγο Doors, και κάπως έτσι κλείνω την πρώτη ώρα. Σας θέλω όλους, όλες εδώ στην δεύτερη. Τα λέμε σε λίγο.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι το δεύτερο 60 λεπτό, η δεύτερη ώρα. Το ανοίγω με Ράσμους, Living in a World Without You. Συνεχίζω με το κλασικό των Eagles, το One of These Nights, και τα ξαναλέμε σύντομα.

89 Rainbow και Elton John. Και να το, για πρώτη φορά, ένα επίσημο βιβλίο για τους Black Sabbath έρχεται. The Masters of Reality. Why Black Sabbath Matter. Έχει να κάνει με την ιστορία της μπάντας από τότε που συγκροτήθηκαν ως group στο Birmingham στα τέλη των 60's μέχρι και το Back to the Beginning Show του Ιουλίου του 25. Μία από τις πιο σημαντικές μουσικές κυκλοφορίες σε βιβλίο.

0: 89 Rainbow και Steppenwolf. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμη χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτό.
2: Δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει

0: Με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
1: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Leroy Merlin.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 89 Rainbow.
4: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
8: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

89 Rainbow με Jefferson Airplane, Somebody to Love. Λοιπόν, τα πράγματα στο περιφερειακό έχουν δυσκολέψει με κατεύθυνση τα ανατολικά ψηλά, στο ύψος του Παπαγεωργίου στην απέναντι πλευρά. Τα περισσότερα προβλήματα από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Να κάτι που θα βοηθήσει, μουσικά τουλάχιστον. Το πολύ cool, χαλαρό Streets of Philadelphia από τον Bruce Springsteen στον 89 Rainbow τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Song to Say Goodbye, εντωμεταξύ λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησε επιτέλους το Placebo Recreated. Για τους Placebo μιλάμε για τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, επαναδημιουργημένο με έναν τρόπο τόσο όμορφο, τόσο ξεχωριστό, που αναδεικνύει ξανά αυτό το ιστορικό πρώτο άλμπουμ από τη χρονιά του 1996 για τους Placebo. Αυτή είναι η Cutting Crew στον 89 Rainbow.

0: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
4: 89 Rainbow.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη ώρα, το τρίτο 60 λεπτό και ανοίγει πολύ δυνατά με αυτό που μας έκανε να αγαπήσουμε τους Bon Jovi, το Runaway, το πρώτο τους. Αμέσως μετά Prince, Purple Rain, υπέροχο και αυτό. Τα λέμε σε λίγο.

Αμερικής με το I Was Made for Loving You στον 89 Rainbow, και επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το βιβλίο, το πρώτο επίσημο για την ιστορία των Black Sabbath, να σας πω λοιπόν περισσότερα ότι θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Υπάρχει όμως η δυνατότητα τώρα να το παραγγείλουν οι φίλοι των Black Sabbath. Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές εκδόσεις γι' αυτό. Διαλέγετε και παίρνετε. Αυτή είναι η Evanescence, Everybody's Fool, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Please Don't Leave Me στον 89 Rainbow από τους Pretty Maids. Μην ξεχνάτε, τρέχει διαγωνισμός κάθε Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός εκτός από συντονισμένος, γιατί στον 89 Rainbow μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κουλαρέ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr. Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο. Σε επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή.

0: στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα.
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: 89 Rainbow.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

9 Rainbow Mailo, Last Train to London, μικρά προβλήματα στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, στην Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Χαριλάου. Επίσης, προσοχή θέλει και ο περιφερειακός με κατεύθυνση τα δυτικά στις αρχές του. Ένα από τα 90s, πολύ αγαπημένο, έρχεται αμέσως μετά. Είναι η No Doubt, είναι το Don't Speak στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω και Dire Straits.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

τραγούδα νέα Rainbow με τους Doors. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από Oasis πλευρά σχετικά με τις συναυλίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα είναι 12 τον αριθμό στην πόλη του Manchester μέσα στο 2027 και κάποιες ευρωπαϊκές. Περιμένουμε νεότερα, πιθανότατα τα εισιτήρια θα αρχίσουν να διατίθενται και αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η Patti Smith.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: 89 Rainbow.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Βελέα Home.
13: Και για καρβατοκάμαρες?
14: Βελέα Home.
13: Κουζίνες?
14: Βελέα Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Βελέα Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Βελέα Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις.
13: Βελέα Home. Βελέα
1: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα. Προχωράμε μαζί για ένα ακόμα 60 λεπτό για σήμερα. Ανοίγουμε Life is Life, όπου συνεχίζω με Elvis Presley και τα ξαναλέμε.

λένε Rainbow με Rolling Stones, οι οποίοι εν αναμονή φυσικά της κυκλοφορίας του νέου τους άλμπουμ λένε διάφορα, δηλώνουν διάφορα και καλά κάνουν, το προωθούν με αυτόν τον τρόπο. Μέσα υπάρχει και η διασκευή στο Back to Black της Amy Winehouse και λένε ότι ήταν τιμή τους που συνεργάστηκαν επί σκηνής με την Amy Winehouse μία φορά. Προφανώς θα θέλαν περισσότερο να έχουν σχέση με την Winehouse, η οποία βέβαια έφυγε προώρα. Clocks, Coldplay στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω και Bryan Adams αλλά και το κλασικό των Survivor, το Burning Heart, που έχουμε καιρό να το ακούσουμε μαζί.

0: Pizza at Midnight στο 89 Rainbow από το Smokey. Όμορφη στιγμή με το Robbie Williams, τη βρίσκεις άνετα στο διαδίκτυο. Έγινε στην Σεβίλη, βρίσκεις στο δρόμο έναν μουσικό και μαζί τραγουδάνε το Angels. Λίγο μετά εμφανίζεται σε φεστιβάλ στη Σεβίλη. Όλα αυτά στις 30 Ιουνίου. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο επιστρέφω με NAC.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να

0: για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 5:30.
6: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Τα νέα Rainbow με Nickelback. Προσέχουμε όσον αφορά την κίνηση αυτή την ώρα την Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Νέα Ελβετία. Εκεί έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Το κλασικό, τον Άριο Speedwagon, Keep on Loving You τώρα, ενώ σε λίγο ο Γκάρι Μουρ που υποσχέθηκα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Καλοκαίρι 26, Dan Wilson, Breathless, στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο 2 με 6. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Ζεστή ημέρα σήμερα. Πολλές ευχές, όπως και να αποφασίσετε να περάσετε το υπόλοιπό της. Ξανά μαζί αύριο, μεσοβδόμαδα. Ένα τελευταίο από εμένα, Middle of the Road, Pretender, στον 89 Rainbow. Μείνετε συντονισμένοι.

0: θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: 89 Rainbow.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις?
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10. 4 ώρες γεμάτες αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Pink Floyd.

0: Βαγιακόν Τίος και Νέι Νανανά, επιτυχία από το καλοκαίρι του 1990. Οι Βέλγοι Βαγιακόν Τίος θα μπορούσαν να χορέψουν αυτό το τραγούδι παίκτες του Βελγίου που πέρασαν χθες στους 8 του Μουντιάλ, συντρίβοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 4-1 και δίνοντας την απάντησή τους στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε βάλει τα μεγάλα μέσα, δηλαδή τηλεφώνημα στον πρόεδρο της FIFA για να παίξει ο Αμερικανός Μπάλογκαν, που είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα και είχε αποκλειστεί για το παιχνίδι αυτό. Προτίμησαν όμως να τρολάρουν τον πρόεδρο Τραμπ και χόρεψαν στις κινήσεις του YMCA, ακριβώς τον χορό που μας έχει συνηθίσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε λίγο ακούμε Scorpions, τώρα ZZ Top, La Grange.
1: Rumors spreading round, United takes his time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: Rainbow Sweet και Love is like Oxygen. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμη χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Σε λίγο και πάλι μαζί με Green Day και Boulevard of Broken Dreams στον 89 Rainbow.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
2: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψε το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθάψε το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγκριματοποίηση.

0: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν

Eurythmics και Sweet Dreams Are Made Of This στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, περίπου στις 4.30, σε οικόπεδο στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα, δεν απειλήθηκαν σπίτια. Επιχειρούν εκεί 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή βρισκόταν σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σε λίγο θα ακούσουμε Def Leppard, Hysteria, τώρα αγαπημένο τραγούδι από YouTube, Beautiful Day, στον 89 Rainbow.

υπέροχο Dust in the Wind από τους Kansas στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στον Βασίλη, την Άλκιστη, τον Πάνο, την Χαρά, τον Κοσμά. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Ας δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης τώρα. Υπομονή χρειάζεται σε όσους βρίσκονται στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος της Τούμπας έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του Επταπυργίου μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Σε λίγο, Michael Jackson και Beat It. Τώρα, Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, στον 89 Rainbow.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89 Rainbow.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Καλό απόγευμα Τρίτης με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης στον 89 Rainbow μαζί ως τις 10. Με τραγούδια που αγαπάμε, με ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Brian Ferry, τώρα Lenny Kravitz.

αγαπημένη επιτυχία στον 89 Rainbow, Anastasia και Left Outside Alone. Στην Βενετία θα βρεθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου για μία ακόμη φορά ο George Clooney στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αλλά αυτή τη φορά το βραβείο το έχει εξασφαλίσει. Θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Ο ίδιος θεωρεί αυτό μεγάλη, τεράστια τιμή και πρόσθεσε με χιούμορ. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι έχω γεράσει, αλλά το δέχομαι. Σε λίγο Donna Summer, Hot Stuff, τώρα Cock Robin, The Promise You Made, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Hot Chocolate και You Sexy Thing. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους κυκλοφόρησε αρχικά ως B-side, δηλαδή ως δεύτερο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά μικρού δίσκου. Ο παραγωγός τους, ο Mickey Most, το κυκλοφόρησε αργότερα στη δική του δισκογραφική εταιρεία. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά chart. Του στέρισε την κορυφή, τον Bohemian Rhapsody, τον Queen. Μπορεί κάτι που άκουσε στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Girl δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μία αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home. Velea
7: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να

0: 200 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
0: αφού είμαστε στον Όλυμπο?
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Walk This Way, η συνεργασία των Run DMC με τους Aerosmith στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο θα ακούσουμε Queen, The Show Must Go On. Τώρα, Toto, Hold the Line στον 89 Rainbow.

η Class με το Should I Stay or Should I Go στον 89 Rainbow. Ο Billy Idol πάντα αγαπούσε τις ασπρόμαυρες παλιές ταινίες, μία από αυτές και η γαλλική ταινία του 1960 Μάτια χωρίς πρόσωπο του George Franju. Από αυτήν εμπνεύστηκε το τραγούδι του Eyes Without a Face. Ήθελε να γράψει ένα soft rock τραγούδι σε αντίθεση με τα πολύ δυναμικά rock τραγούδια όπως το White Wedding και το Rebel Yell, και ήθελε να είναι ένα αντιερωτικό τραγούδι όπως το έχει περιγράψει, και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Με αυτό το τραγούδι ο Billy Idol είχε το πρώτο top 10 στην καριέρα του. Το ακούμε τώρα στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 89 Rainbow.
9: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί έως τις 10. Η τρίτη μας ώρα ξεκινά τώρα με Genesis. Yeah.

Elton John και I don't wanna go on with you like that στον 89 Rainbow. Όχι μια καλή μέρα σήμερα για τον Elton John, που έχασε πριν από λίγο μια σημαντική δικαστική μάχη μαζί με τον πρίγκιπα Harry και άλλα 5 γνωστά πρόσωπα, όπως το μοντέλο Elizabeth Hurley. Είχαν καταθέσει όλοι τους εναντίον της εταιρείας Associated Newspapers, εκδότριας της Daily Mail και της Mail on Sunday. Η υπόθεση αφορούσε ισχυρισμούς ότι από τη δεκαετία του 90 μέχρι και το 2011 οι συγκεκριμένες εφημερίδες είχαν αποκτήσει πληροφορίες για εκείνους με παράνομες μεθόδους, όπως υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών, παρακολούθηση τηλεφωνητών, χρήση ιδιωτικών ερευνητών και άλλες μεθόδους. Ο δικαστής έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν απέδειξαν επαρκώς πως οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις βασίζονται σε παράνομα αποκτημένες πληροφορίες. 50 εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται ότι πρέπει να πληρώσουν τώρα για τα δικαστικά έξοδα. Σε λίγο θα ακούσουμε Bon Jovi, Have a Nice Day, τώρα Chris Isaac, Wicked Game, στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: The Calling, Wherever You Will Go. Θα πάω όπου πας εσύ, αλλά να υπάρχει και μια ποιότητα ζωής. Η Κοπενχάγη κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την κορυφή της λίστας για την καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς. Η έρευνα έγινε από την εταιρεία Economist Intelligent Unit, πήρε υπόψη της διάφορους παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη τα πήγε εξαιρετικά σε τρεις κατηγορίες, την ασφάλεια, τις υποδομές και την εκπαίδευση. Άφησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την Βιέννη στη δεύτερη θέση. Τώρα η Αυστραλία έχει τρεις πόλεις μέσα στη δεκάδα, η Ελβετία δύο και η Ιαπωνία άλλες δύο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά, κάτι ξέρουν. Στην τρίτη θέση Μελβούρνη, στην τέταρτη το Σίδνεϊ, στην πέμπτη Ζυρίχη, στην έκτη Γενέβη, στην έβδομη η Οσάκα της Ιαπωνίας, στην όγδοη η Αδελαϊδα της Αυστραλίας, στην ένατη το Βανκούβερ του Καναδά και στην δέκατη το Τόκιο της Ιαπωνίας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με αγαπημένο τραγούδι από Fleetwood Mac.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

Supertramp και Breakfast in America, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Η James, το αγαπημένο μας συγκρότημα, ετοιμάζεται για περιοδεία σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ήδη έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις του. Σε αυτήν την περιοδεία θα παίξει ολόκληρο το άλμπουμ του 1993 LED και μερικές ακόμη επιτυχίες τους βέβαια. Ενώ όσον αφορά την παγκόσμια πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα James, Getting Away With It, θα κάνει πρεμιέρα 17 Αυγούστου στο Manchester, στα Viva Studios. Ήδη είναι sold out, όπως θα ξεκινήσει και η προπόληση για άλλες βρετανικές πόλεις σε λίγες ημέρες. Εμείς ακούμε James τώρα, Getting Away With It, All Messed Up, στον 89 Rainbow.

Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, το τραγούδι της ταινίας Γαλάζια Χαβάη του 1961, όπου πρωταγωνιστούσε ο Elvis Presley. Και μιλώντας για σινεμά, εάν έχετε διάθεση σήμερα, μια καλή πρόταση είναι η ταινία Η Πρόσκληση της Olivia Wilde, πρωταγωνιστή η ίδια με τον Seth Rogen, την Πενέλοπε Κρούζ και τον Έντουαρντ Νόρτον, μια κωμωδία σχέσεων με δύο ζευγάρια πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, τους οικοδεσπότες και το ζευγάρι, το παράξενο ζευγάρι του Πάνου Ορόφου. Σε λίγο στον 89 Rainbow θα ακούσουμε Brian Adams και Summer of 69. Τώρα η νούμερο 1 επιτυχία, βραβευμένη με Grammy, από Santana και Rob Thomas, Smooth.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 89 Rainbow, βράδυ 3ης 7 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα, έως τις 10, με τα αγαπημένα μας τραγούδια και με ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε. Σε λίγο Sting, τώρα Benson Boone, Beautiful Things.

Rolling Stones και NG στον 89 Rainbow. Κυκλοφορεί την Παρασκευή το 25ο στούντιο άλμπουμ τους, Foreign Tans. Δεν σταματούν να δίνουν συνεντεύξεις οι Rolling Stones. Αυτή τη φορά μίλησε ο Mick Jagger σε ραδιόφωνο της Αργεντινής, στο Λανναθιόν, και είπε ότι θα περιοδεύσουν οπωσδήποτε του χρόνου. Ακύρωσε την ιδέα του Keith Richards να παίξουν με παραμονή σε ένα χώρο, σε ένα θέατρο για παράδειγμα, στο Las Vegas. Δεν του αρέσουν αυτού του είδους οι συναυλίες, γιατί είναι πολυέξοδες για το κοινό μας, λέει. Οι θαυμαστές μας από όλο τον κόσμο πρέπει να ξοδέψουν πολλά για να έρθουν να μας δουν. Σε λίγο, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Τώρα, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, στον 89 Rainbow.

0: The Temple of the King στον 89 Rainbow. Όταν μιλάμε για ελληνική κωμωδία το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν εννοούμε απαραίτητα αρχαίο δράμα και Αριστοφάνη. Μία νέα παράσταση, ένα σύγχρονο ελληνικό έργο, μία κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, η οικογένεια Τσεκμέ, από αύριο μέχρι την Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου, με τον ίδιο και την Μαρία Κίτσου για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο και πέντε ακόμη ηθοποιούς στο Θέατρο Κήπου έως την Παρασκευή. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με Savage Garden, To the Moon and Back στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
9: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
10: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
11: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Rory Gallagher και Moonchild στον 89 Rainbow. Χθες γιόρτασε τα 80 του γενέθλια ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από τότε που έγραψε και πρωταγωνίστησε στο φιλμ Rocky. Αργότερα υποδίθηκε το Ράμπο και πολλούς ακόμη σκληρούς ανδρικούς ρόλους. Καλλιτεχνική φυσιογνωμία που έχει και μια πιο ευαίσθητη καλλιτεχνική πλευρά. Του αρέσει η ζωγραφική, είναι η πρώτη του αγάπη. Συνεχίζει να ζωγραφίζει και να εκθέτει τα έργα του, που παρεπιπτόντως είναι εξαιρετικά, ενώ συνεχίζει να συμμετέχει και σε παραγωγές όπως την δραματική τηλεοπτική κομεντή Tulsa King, υποδιέται έναν αρχηγό μαφίας, και μάλιστα η πετυχημένη σειρά ανανεώθηκε και για τέταρτη σεζόν. Θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Σε λίγο θα ακούσουμε Καλέο, τώρα Stranglers.

Η Mr. Big σε ένα τραγούδι του Cat Stevens, Wild World, στον 89 Rainbow. Παρέα και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο, στο απόγευμα της Τετάρτης, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να ακούσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης μέχρι το ξημέρωμα. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Έως τις 11. 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από David Bowie, China Girl. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: έτσι χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
4: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.